Teddy, σαν χιτούι. Μουσικά. Μουσικά. Μουσικά. Μουσικά. Μουσικά. Μουσικά.